0: Το αν μπορεί ο άτομο σε εκκλήση φανεί όταν οχεία καμία φάκελη στη δική τα παλό ανώσει το εκνίγμα. Κάτι τε σακία νε πάγω εκάτσι στο Ρόντο Καναδά, κάμπα για το και θα πάλε γουίτο, χτά το γουάμπο. Σε τα παλόλη κανάγουα τα θόλη, ο ανώχεια τη μυστεκητία σε γουικάτσι κα έγι τλαπαμι το τιάνι. Κάτι εγουάνι ισκουικουίλα και το αγί έξι γουικατσίγουα. Ο ανώχεια την νέκη τη μυσματιλτήσε και το αν την κανοχεία του σεντιλίσε σε όμε το εκνίγμα κατ' την έπατη εγουάνι. Πάμπα νοχεία την έκιο ληχτήσε, έγι τλαπαμι το τιάνι, φανέπα τον άλτσι και μα μέτσι νουπα Δισέμβρη και μα ήλουι τον άλτσι. Και το αν οχεία την έκη τη μυθωτήσε νίκα και το αν έκη τη κυλουιτσιβλήσε. Για αν πάω αλτιβάλα φακαβανάλι και το αν οχεία την έκη τραγή σε φαουγικάτσι. Σκηνών τα φάλω καμία φάκελη στην ότσι νοιό λιχνίπα Νεπά την άγκο δεδόρια Βανό χιένο ισμακάουα Νεπά ισκάτα κατή νίβα νιτεκίτη Βάκα μονά έλτο φαβόη τα φαλόλη Τα σκάματε μία του ιχνίβα Νοχία κατή στο και χωεκάτσι Βάκατη αμούκι ελκάουα Κιν κάτσα το αντιχνίκα τη τασότα Το τάτο λουανό χιά του νελχουάγιο Σε γόη τα φαλόλη τα νοχία που να αμοσεντιλίσε Αν και γιολιχτήσε φα έγι τλαπλμητό τιάνι Βανέπα Μακτάκτη, ο μετονάτη τενέ με στη Δισέμβρη και μαϊλ βιτονά στην οχεία που να αγκυλουιτσιβλίσε, ο αμυθωτήσε, ο ακασέβη τα φαλόλη του κνήμα, μάτσι τα λύσε φαουικάτσι. Bueno, pues avanzamos con más, son 5 de la tarde con 21 minutos. Estamos en la frecuencia universitaria Suma Radio y el número aquí en cabina 7712-987497. Y avanzamos con los saludos, nos están marcando. Tecnima, bueno.
1: Bueno.
0: Sí, buenas tardes, adelante por favor.
1: Bueno,
0: buenas tardes, doña Carmen, dígame.
1: ¿Usted quiere mandar saludos?
0: Sí, ¿para quién es?
1: Para mi esposo y para ustedes.
0: Muy bien, gracias.
1: Ajá, para mi nieto también, José de Jesús.
0: Sí.
1: Sí. Platón.
0: Sí, claro.
1: Mi hija Blanca y Rodrigo, mi yerno.
0: Muy bien.
1: Cristian, Rodrigo y Jesús Guadalupe.